0: έτσεψ εις πόλοψ είπαβε. Σχρά σουίτιτα έρθει ραδιοτάρτημαντι.
1: Ραδιοτάρτημαντις